0: Hier ist die Sendung Radio Synthesis im Freien Radio für Stuttgart auf 99,2 in Ekbobi Radio Synthesis, του 99,2 στα FM της Στουτγκάρδης. Ίσως η μοναδική ελληνόφωνη εκπομπή στα FM της Γερμανίας. Εκπέμπουμε από γερμανικό ραδιοσταθμό. Πάντα μαζί και ο Γιάννης Γκέκας, παράλληλα και πρόεδρος της Παμακεδονικής, παρουσιαστής εδώ στην εκπομπή. Σήμερα έχουμε δύο καλεσμένες, ιδιαίτερα δραστήριες, και ταξίδευσαν και τελευταία, θα μιλήσουμε και γι' αυτό εδώ στη Στουτγκάρδη. Ήρθαν κοντά μας. Είναι η Αγνή Δελβινιώτη, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Ρώμης και Λατίου. Να πω την αλήθεια, Αγνή, Λατίου, λέω τι είναι αυτό, και μετά θυμήθηκα το Λάτσιο στα λατινικά. Και έχουμε μαζί και την Ελίζα Χρυσοχού, πρόεδρος του ΤΕΓ Μαδρίτης. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, Γκρέμα λέγεται ο φορέας του Σιλό. Καλώς ήρθατε. Να ξεκινήσουμε από την Αγνή, από την Ιταλία. Να πούμε πρώτα, έτσι για να χαλαρώσουμε λίγο, πώς το βλέπουν οι Ιταλοί το παγκόσμιο από μακριά.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Το παρακολουθούν, αλλά είναι λίγο πικρά τα πράγματα για τους Ιταλούς.
0: Ναι, είναι πικραμένοι λίγο, είναι και ποδοσφαιρόφιλοι. Αλλά ναι, πιο πολύ νομίζω δεν σε πήρα για τα αθλητικά γεγονότα και για το ποδόσφαιρο. Γνωριστήκαμε από κοντά εδώ στη Στουτγκάρδη, στο συνέδριο των Ευρωπαϊκών, το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Φορέων Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης. Ήσουν μεταξύ αυτών που ταξίδεψαν από πολύ μακριά, ήρθες από τη Ρώμη, και θα ήθελα έτσι λίγο να μάθω πώς τα είδες στον απόϊχο αυτού του συνεδρίου. Τι γεύσεις πήρες μαζί σου?
1: Καταρχάς εγώ θέλω να ευχαριστήσω, συγγνώμη δύο λεπτά.
0: Ναι, μας ακούσεις, Αγνή? Μήπως να συνεχίσουμε με την Ελίζα? Έχουμε κάποιο τεχνικό θέμα ίσως. Αγνή, επέστρεψες? Ωραία. Θα πάμε στην Ισπανία τότε, που είναι και αυτή μαζί μας, και να σε ρωτήσω, Ελίζα, οι Έλληνες στην Ισπανία, και θα περάσουμε και στο θέμα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, και ήσουν και εσύ εδώ στο συνέδριο. Και ήθελα να σε ρωτήσω πώς μας βλέπουν οι Ισπανοί. Γενικά αυτούς που είναι στην Ισπανία, αλλά και τους Έλληνες εν γέννη.
1: Ναι, οι Ισπανοί είναι ερωτευμένοι με την ελληνική κουλτούρα, με τη γλώσσα, γιατί πρόσφατα θεωρώ ότι έχουν ανακαλύψει την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό και αρχίσανε ίσως από ένα ταξίδι και μετά επεκτάθηκαν στον πολιτισμό της και τα λοιπά. Οπότε οπουδήποτε μιλάω για Ελλάδα και ότι είμαστε σύλλογος ελληνικός, πραγματικά βλέπω το βλέμμα τους να φωτίζει. Έχουμε πάρα πολλούς που θέλουν να συμμετέχουν σε κάποιες διοργανώσεις και κάποια events που κάνουμε, που έχουν σκοπό να εξαπλώσουν την κουλτούρα, την παράδοση, τη γλώσσα, οτιδήποτε μπορούμε να υποστηρίξουμε από την Ελλάδα. Οπότε συμμετέχουν με πολύ μεγάλο πάθος. Τώρα όσον αφορά με τους Έλληνες που είναι εδώ, όλα τα τελευταία χρόνια αυξάνονται πάρα πολύ ο πληθυσμός των Ελλήνων που αποφασίζουν να μετακινηθούν και να μείνουν στη Μαδρίτη και στη Βαρκελόνη. Η Βαρκελόνη νομίζω ότι είναι η πρώτη όσον αφορά με τον πληθυσμό των Ελλήνων που διαμένουν εκεί. Η Μαδρίτη, λόγω του ότι δεν έχει θάλασσα, την προτιμούν σαν δεύτερη επιλογή, αλλά όσοι έρχονται την ερωτεύονται τη Μαδρίτη, παρότι δεν έχει θάλασσα. Και απαρτίζεται γενικά η κοινότητά μας από Έλληνες μεικτών οικογενειών. Είναι είτε παντρεμένοι Ισπανούς, Ισπανίδες. Είναι λίγοι όσοι έχουν φύγει από την Ελλάδα και είναι αμιγώς Έλληνες. Αλλά όλο και περισσότεροι μπαίνουν στην κοινότητά μας, θέλουν να συμμετέχουν, συνειδητοποιούν ότι μέσα σε ένα πολιτισμό που μοιάζει τόσο πολύ με την Ελλάδα, ότι αφομοιώνεσαι, οπότε αργά ή γρήγορα συνειδητοποιούν ότι θέλουν να κρατήσουν και για τα παιδιά τους πρώτα απ' όλα ζωντανή την Ελλάδα μέσα τους και μέσα στην κοινότητά μας.
0: Παντού οι Έλληνες τελικά ίδιοι, έτσι, να μένουν κοντά στον πολιτισμό τους. Είχαμε εδώ στο συνέδριο από τόσες χώρες ανθρώπους και όλοι λέγανε ακριβώς αυτό, μην ξεχάσουμε την πατρίδα, μην ξεχάσουμε τη γλώσσα μας, να μείνει κάτι και στα παιδιά μας. Να σε ρωτήσω, για πόσους Έλληνες μιλάμε στη Μαδρίτη, Βαρκελόνη, γενικά στην Ισπανία? Αυτό σαν πρώτη ερώτηση. Και δεύτερον, είσαστε με κάποιο τρόπο έτσι συνδεδεμένοι, έχετε ομοσπονδίες εκεί, συνεννοείστε κάπως μεταξύ σας οι Έλληνες?
1: Αυτό το ρόλο παίζει ο σύλλογος που ελπίζουμε σύντομα να γίνει και κοινότητα. Ενώνει όλους τους Έλληνες είτε μέσω της γλώσσας, γιατί είναι ο φορέας του ΤΕΛ, είτε με διάφορες εκδηλώσεις πολιτιστικές, διάφορα σεμινάρια, παραδοσιακούς χορούς, σεμινάρια ιστορίας. Πήγαμε πρόσφατα ένα γκρουπ παιδιών στο μουσείο, στο Πράδο, και τους δείξαμε αποκλειστικά και μόνο τις επιρροές της ελληνικής ζωγραφικής. Ναι, σε καινούριους, σε μεταγενέστερους καλλιτέχνες. Γενικά με αυτούς τους τρόπους, πρόσφατα κάναμε και μια πολύ μεγάλη εκδήλωση σε ένα πολιτιστικό κέντρο ενός μεγάλου δήμου στη Μαδρίτη, όπου τους δείξαμε πώς γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα εμείς οι Έλληνες. Αναβιώσαμε διάφορα έθιμα παλιά που ούτε και εμείς τα ξέρουμε, όπως τις Ιρεσιόνης, που ουσιαστικά είναι το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο που υπήρχε στην Ελλάδα. Ξεκίνησε στολίζοντας με καρπούς αποξηραμένους ελιές. Και από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι και οι υπόλοιπες χώρες το πήραν και στολίζουν τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Οπότε είχε πάρα πολύ μεγάλη απήχηση σε Ισπανούς και τους φίλους πολύ.
0: Πες μου, πόσους Έλληνες έχει στη Μαδρίτη, Βαρκελόνη, Ισπανία γενικά, αν γνωρίζεις τους αριθμούς βέβαια?
1: Δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Προσβία δεν γνωρίζει. Είναι γύρω στους 1.300-1.500 οικογένειες και νέοι φυσικά που έρχονται είτε για επαγγελματικούς
0: σκοπούς. Στη Μαδρίτη μιλάμε τώρα, για τη Μαδρίτη μιλάμε.
1: Ναι, και η Βαρκελόνη πρέπει να είναι πολύ παραπάνω. Πρέπει να φτάνει στους 2.000-2.500.
0: Αρκετούς Έλληνες οπότε και στην Ισπανία. Όταν άκουσα ότι και στην Ισπανία έχει τε, εξεπλάγει, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω πώς πάνε οι Έλληνες και για ποιο λόγο πάνε, αλλά πες μας εσύ αν θέλεις, πώς βρέθηκε στην Ισπανία και πότε βρέθηκε στην Ισπανία?
1: Εγώ βρέθηκα πριν από 10 χρόνια, ακολουθώντας τον σύζυγο που βρήκε δουλειά εδώ. Οπότε μεταναστεύσαμε για ένα μικρό χρονικό διάστημα, είπαμε. Αλλά ξεμείναμε. η Μαδρίτη τραβάει πάρα πολύ, γενικά η Ισπανία τραβάει πάρα πολύ τους Έλληνες, ειδικά τα τελευταία χρόνια, γιατί έχουν μια κουλτούρα πολύ, μοιάζει πάρα πολύ με την ελληνική. Είναι πολύ γλεντζέδες, είναι ανοιχτές, πώς το λένε, οι χαρακτήρες τους είναι πολύ ανοιχτοί, είναι έντονοι, μιλάνε δυνατά, έχουν έντονη κουλτούρα. Τα φαγητά μας είναι μεσογειακά, η θερμοκρασία ομοιάζει, αν και εδώ στη Μαδρίτη είναι λίγο πιο ξηρό το κλίμα, αλλά γενικά για έναν Έλληνα που φεύγει από την Ελλάδα να έρθει στην Ισπανία δεν έχει να βιώσει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Πάνω στα ίδια θα πέσει, πάνω κάτω. Είναι πιο καλά οργανωμένη φυσικά σαν κράτος. Αλλά δεν φτάνουμε στα επίπεδα της Γερμανίας.
0: Να περάσουμε και στα σχολεία λίγο. Γιατί έτσι γνωριστήκαμε κιόλας μέσω των φορέων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Στηρίζει με κάποιο τρόπο το ισπανικό κράτος την ελληνόγλωσση εκπαίδευση? Ή τα κάνετε όλα μόνοι σας? Από την αρχή με τους εκπαιδευτικούς, φαντάζομαι, ναι, τους χώρους. Δηλαδή κι εσείς... περνάτε μια οδύσσια, πιστεύω, μέχρι να στρωθεί όλο αυτό το πράγμα σε κάθε εκκίνηση και αρχή σχολικής χρονιάς.
1: Ακριβώς, Κώστα, και μάλιστα ειδικά αυτή την περίοδο, με τις προεγγραφές, με την έβρεση χώρου, γιατί εγκρίθηκε ένας δεύτερος δάσκαλος, εκπαιδευτικός. Οπότε ουσιαστικά υπήρξε μια πίεση από το συντονιστικό κέντρο να αλλάξουμε χώρο για να μπορούμε να επιτρέπουμε παράλληλα μαθήματα. Και μπήκαμε σε ένα πραγματικό μαραθώνιο, ακριβώς έτσι όπως το είπες, έβρεσης αίθουσα σε μια περίοδο που οι τιμές πραγματικά έχουν εκτοξευθεί και οι πόροι που έχουμε είναι μηδαμινοί. Παλεύουμε μόνοι μας με την κοινότητα η οποία συμβάλλει, πληρώνοντας ουσιαστικά το μηνιαίο μάθημα των παιδιών, με αυτά τα πενιχρά έσοδα και με πολύ πολύ οικονομία να μπορέσουμε να νοικιάσουμε ένα χώρο που μπορεί να μας εξυπηρετήσει. Η ισπανική κυβέρνηση δεν γνωρίζει καν για μας.
0: Μόνο σας χαίρεται μάλλον. Και η ερώτηση είναι το... Μιλάμε για την ισπανική κυβέρνηση. Η ελληνική πολιτεία έχει κάποια δράση στο σύλλογό σας, στη λειτουργία του συλλόγου σας? Είστε πραγματικά μόνοι σας.
1: Η ελληνική πολιτεία τα παλιότερα δεν είχε κάποια ανάμιξη. Όμως από την ίδρυση του ΤΕΓ και μετά, και ιδιαίτερα τα τελευταία 2 χρόνια, υπάρχει μια υποστήριξη, μια ζεστασιά από την πλευρά της πρεσβείας και του προξενείου, που και αυτό είναι σημαντικό, παρότι δεν υπάρχει κάποια υποστήριξη χρηματική, ας το πούμε, αλλά μόνο και μόνο αυτή η ζεστασιά και η προσέγγιση πιο ζεστή και πιο κοντινή βοηθάει πάρα πολύ. Παράλληλα και το προξενείο μας βοήθησε πολύ για την επιτυχή, τέλος πάντων, όχι έβρεση, αποστολή, απόσπαση δεύτερου εκπαιδευτικού, συνετέλεσε πάρα πολύ σε αυτό, οπότε είμαστε χαρούμενοι.
0: Δηλαδή έχετε εκπαιδευτικούς Έλληνες που έρχονται από το Υπουργείο, που είναι αποσπασμένοι από το Υπουργείο Παιδείας?
1: Είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε στη Μαδρίτη 2 εκπαιδευτικούς. Με έτος, αυτό το σχολικό έτος, είχαμε μόνο έναν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Χαρούμενο αυτό. Ευελπιστούμε να επιτέλους να εισακουστούμε. Ξέρεις, Ελίζα μου, έρχονται και εκλογές. Μην το ξεχνάμε αυτό. Θα ψηφίσουμε και εμείς στο εξωτερικό και έτσι να αφυπνιστούμε όλοι ότι παίζει ρόλο η ψήφος μας, άσχετα ότι θα ψηφίσεις. Πρέπει να υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός μεταξύ των κομμάτων και να υπάρχει και κάποιος σκοπός. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στην Αγνή. Αγνή, είσαι πάλι μαζί μας. Είχες κάποιο τεχνικό θέμα.
2: Συγγνώμη για πριν.
0: Ναι, κανένα θέμα. Έτσι είναι, οι ζωντανές εκπομπές έτσι είναι. Και είχαμε συζητήσει για το ποδόσφαιρο, το αφήσαμε αυτό, αλλά θα σου κάνω παραπλήσεις ερωτήσεις σε σχέση με την Ισπανία. Δεν ξέρω αν μπόρεσες να ακούσεις. Πώς μας βλέπουν οι Ιταλοί, δηλαδή και αυτούς που ζουν στην Ελλάδα, αλλά και εσείς που ζείτε μαζί τους?
2: Λοιπόν, οι Ιταλοί, η κουλτούρα τους είναι πάρα πολύ κοντά στη δικιά μας. Δηλαδή, νομίζω και λόγω γειτνίασης, μας θεωρούν γείτονες, μας ξέρουν, κάνουν στο γυμνάσιο, στο λύκειο μάλλον, το κλασικό λύκειο, αρχαία ελληνικά. Οπότε, κάθε φορά που λες ότι είσαι Έλληνας, θα σου πούν σίγουρα, «Α, ξέρεις, έκανα αρχαία ελληνικά στο λύκειο». Οπότε, είμαστε γενικά κάτι πολύ οικείο για τους Ιταλούς. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αύξηση στον τουρισμό, δηλαδή δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, 2 στους 3 Ιταλούς θα μου πει θα πάω διακοπές στην Ελλάδα ή πήγα στην Ελλάδα και πέρασα τέλεια και τα νησιά, το φαγητό, όλα αυτά. Δηλαδή έχουν γενικότερα πολύ έντονη επαφή με την Ελλάδα οι Ιταλοί. Οπότε μας και όταν πάνε εκεί εντυπωσιάζονται από την κουλτούρα, τη φυσική ομορφιά, και το πόσο νιώθουν οικεία με εμάς. Και εδώ είναι κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, σίγουρα είναι μία από τις εθνικότητες που αντιμετωπίζουν πολύ θετικά. Γιατί είναι η χώρα των διακοπών, είναι η χώρα του λυκείου που έμαθαν, παλεύανε να μάθουν αρχαία ελληνικά. Ο καθένας έχει διάφορα, ας πούμε, βιώματα, αλλά έχουν σίγουρα βιώματα όσον αφορά εμάς. Δηλαδή, είτε είμαστε εδώ, είτε επειδή πήγαν εκεί και γνώρισαν Έλληνες.
0: Οπότε, ξέρεις τι, ξεκίνησα με αυτή την ερώτηση και με σένα, αλλά έχω και κάποιο άλλο σκεπτικό πίσω από αυτό. Δεν ξεχνάμε το 40, δεν ξεχνάμε το όχι. Και είναι άβολο θέμα για εσάς, φαντάζομαι, που ζείτε εκεί πέρα. Και αυτή η εθνική επέτειος, πώς το βλέπουν οι Ιταλοί αυτό? Καταρχήν, τους είναι γνωστό, ασχολούνται με αυτό το θέμα, ή είναι κάτι που το έχουν ξεχάσει και δεν τους αφορά?
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μια συζήτηση που θα γίνει συχνά. Δηλαδή, με το που πεις ότι είσαι Έλληνας, σίγουρα ούτε καν εγώ δεν το σκέφτομαι. Δηλαδή, ούτε εγώ σαν Ελληνίδα, αλλά ούτε και ο Ιταλός θα αποφύγει αυτό το θέμα, γιατί σίγουρα είναι κάτι που σαν συμβάν δεν βοηθάει πολιτισμικά. Mm-hmm. Βέβαια, οι Ιταλοί γενικότερα έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με το παρελθόν τους. Δηλαδή, δεν συζητάνε ανοιχτά, τουλάχιστον όχι στην αρχή, για το φασισμό κτλ. Δηλαδή, είναι μια γενικότερη ιστορία που δεν ξέρω. Δηλαδή, κάποιοι, οι Γερμανοί, φαντάζομαι ότι υπέφεραν από αυτό και το έχουν αναλύσει, έχουν μετανιώσει και όλα αυτά. Και λόγω αναγκάστηκαν κιόλας, γιατί ήταν σίγουρα ο απόϊχος ήταν πιο έτσι μεγάλος. Συγκριτικά τώρα με τους Ιταλούς. Οι Ιταλοί γενικά είναι αποστασιοποιημένοι, εγώ θεωρώ. Δηλαδή, και ο πόλεμος ο ίδιος δεν ήταν κάτι που τους εξέφραζε. Γιατί είναι πολύ φιλελληνικοί, οπότε βρέθηκαν σε αυτήν την κατάσταση. Οπότε ο μέσος Ιταλός θεωρώ ότι, ήταν ένα ατυχές γεγονός. Αν και εντάξει, φυσικά υπάρχουν και ακροδεξιές, ας πούμε, καταστάσεις ακόμα. Αλλά εντάξει, ο μέσος Ιταλός σίγουρα αναγνωρίζει ότι η περίοδος του φασισμού επέφερε και πολλά θετικά στην κοινωνία και οικονομικά. Δηλαδή είναι λίγο σε σύγχυση. Αλλά όσον αφορά εμάς, δεν υπάρχει κατά αρνητικό. Δηλαδή, σίγουρα είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και αυτούς. Δεν το τονίζουμε κι εμείς, δηλαδή, ούτε γίνονται μεγάλες γιορτές γι' αυτό, γιατί σίγουρα δεν είναι κάτι απλό.
0: Να σου πω, επειδή αναφέρθηκες στη Γερμανία, εδώ είναι πλέον σχεδόν κουραστικό το ναι. Πώς ασχολούνται με αυτό το θέμα στα σχολεία. Δεν υπάρχει σχολική χρονιά και μιλάμε, περνάνε και τις τελευταίες λεπτομέρειες που νομίζω ξεπερνάνε το normal, θα έλεγα, το φυσιολογικό. Αλλά η ερώτηση είναι, και στην Ιταλία υπάρχει αυτό, δηλαδή το 40 σαν πόλεμος με τους Έλληνες υπάρχει, διδάσκεται? Είναι κάτι το οποίο είναι τελείως άσχετο?
2: Αυτό που έχω ακούσει, γιατί τα παιδιά μου δεν έχουν ακόμα φτάσει στο γυμνάσιο, στο λύκειο, που σίγουρα διδάσκεται μέρος της ιστορίας. Μπορεί να αναφέρεται, δεν ξέρω, αλλά αυτό, η εντύπωση δηλαδή, που έχω από τους Ιταλούς και από τις συζητήσεις που έχω κάνει, είναι ότι γενικά δεν αναλύουν πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Δηλαδή, αναφέρεται, αλλά δεν είναι όπως αυτό που μου περιγράφει στη Γερμανία, ότι είναι αυτή η διαφορά που εξήγησα πριν. Δηλαδή, οι Γερμανοί φιλοσοφίστηκαν, αναγκάστηκαν, γιατί ήταν μεγάλα τα.
0: Και οι συνέπειες ήταν μεγάλες, ναι.
2: Ναι, υπήρχε και δυσφήμιση. Γενικότερα υπήρχαν πρόβλημα πολιτισμικά και κοινωνικά. Οι Ιταλοί δεν το ζήσαν ακριβώς έτσι. Δηλαδή, θεωρώ, ναι, ήταν διαχωρισμένοι. Αλλά γενικά ο μέσος Ιταλός, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι ο τύπος που θα παθιαστεί. Δηλαδή, θέλει να είναι καλά, να είναι με την οικογένειά του, να είναι ήρεμος. Δεν έχει αυτό που έγινε στη Γερμανία, εγώ θεωρώ. Δηλαδή, αναγκαστήκαν να πολεμήσουν. Δεν ήταν κάτι το οποίο. Ναι.
0: Αυτό τώρα σαν παρένθεση όλο το θέμα. Αλλά πες μου, να περάσουμε λίγο στα θέματα της παιδείας. Και ήθελα να σε ρωτήσω, στη Ρώμη πόσοι ζούνε, πόσοι Έλληνες ζούνε εκεί και για ποιον αριθμό μαθητών μιλάμε?
2: Λοιπόν, στη Ρώμη, σύμφωνα τώρα με την πρεσβεία του προξενείου, οι συζητήσεις που έχουμε κάνει, πρέπει να είναι στη Ρώμη και το Λάτσιο, που είναι μια ολόκληρη περιφέρεια, ας πούμε. Είναι 2 με 3 χιλιάδες άτομα. Τώρα σε όλη την Ιταλία πρέπει να είναι γύρω στα 100.000
0: Wow.
2: άτομα.
0: Wow. Περισσότεροι πού, σε ποια μέρη, σε ποιες περιοχές ζουν αυτοί οι Έλληνες. Μιλάμε.
2: Σίγουρα στις πρωτεύουσες, δηλαδή σίγουρα στα κέντρα τα αστικά, δηλαδή στο Μιλάνο, στη Ρώμη, όπου υπάρχει και πιο πολύ και υπάρχει και εργασία, δηλαδή θέσεις εργασίας και υπάρχουν οι φορείς, δηλαδή τα Ηνωμένα Έθνη, οι πρεσβείες, υπάρχουν πιο πολύ, δηλαδή στη Ρώμη υπάρχουν πολλοί Έλληνες που δουλεύουν είτε σε πρεσβείες, είτε στα Ηνωμένα Έθνη, είτε μετά σε εταιρείες ή για προσωπικούς λόγους ήρθαν εδώ. Μετά υπάρχουν, δηλαδή είναι δυσκολοποιημένη σαν πυκνότητα, θεωρώ στη Ρώμη είναι πάρα πολύ. Μετά στο Μιλάνο και όλες οι υπόλοιπες περιοχές είναι ακόμα και σε χωριά, δηλαδή είναι πιο δυσκολοποιημένη σαν πυκνότητα, είναι πιο χαμηλή.
0: Στους 100.000 και τώρα Γιάννη εσύ είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή, ήθελες να κάνεις και μια ερώτηση σχετικά με την Νότια Ιταλία και η ερώτηση είναι οι 100.000 για τους οποίους μιλάμε εμπεριέχονται σε αυτούς. Γιάννη εσύ τι γνωρίζεις γι' αυτό?
3: Ναι, εγώ θα ήθελα βασικά να ρωτήσω το εξής. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ελληνισμού είναι και οι ελληνόφωνοι πληθυσμοί της κάτω Ιταλίας, της Magna Graecia που λέμε. Και αυτό που θα με ενδιαφέρει είναι αν μπορείτε να μας πείτε ποια είναι σήμερα η κατάσταση στις περιοχές, μάλλον στις περιοχές της γκρεκάνικης παράδοσης, διότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που μιλούν τις ελληνικές διαλέκτους και γίνονται ίσως κάποιες προσπάθειες για την διάσωση αυτών των πολύ σπάνιων ελληνικών διαλέκτων.
2: Ναι, γενικά στην Ιταλία υπάρχει νομοθεσία που προστατεύει και υποστηρίζει τις μειονότητες, τις γλωσσικές και η συγκεκριμένη για τον Γκρεκάνικο είναι, η Γκρεκάνικο τώρα δεν θέλω να πω κάτι λάθος, τον Γκριέγο, δεν ξέρω πώς είναι στα ελληνικά, είναι μία από αυτές. Δεν ξέρω αριθμητικά πόσοι είναι οι άνθρωποι που μιλούν ακόμα αυτές τις διαλέξεις, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι γενικά οι κοινότητες στις κάτω Ιταλίες και τα σχόλια, τα TED, υπάρχουν, δεν ξέρω το νούμερο, αλλά υπάρχουν και υπάρχουν πάντα εκπαιδευτικοί, δηλαδή είναι και πολιτισμικής, να το πούμε, σημασίας για το ελληνικό κράτος. Οπότε πάντα δίνεται προτεραιότητα εκεί, γιατί διδάσκονται τα ελληνικά όχι μόνο σε παιδιά και σε ενήλικες που θέλουν να μάθουν τη γλώσσα, Έλληνες, αλλά κυρίως σε αυτούς τους πληθυσμούς που έχουν τις διαλέκτους. Και διδάσκεται και στα σχολεία, δηλαδή η νέα ελληνική, στα παιδιά, σε φήβους. Οπότε υπάρχει δηλαδή ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτήν την περιοχή και διατηρείται δηλαδή και με διάφορες δράσεις και πολιτισμικές και από την Ελλάδα και από την Ιταλία.
3: Εσείς ως κοινότητα έχετε ας πούμε κάποιες επαφές, γιατί από ό,τι γνωρίζω είναι δύο κυρίως οι περιοχές που μιλούνται αυτές οι διάλεκτοι. Η μία είναι στη Καλαβρία και η άλλη είναι στο Σαλέντο, στην Απουλία, στην Γκρέκια Σαλεντίνα και κοντά στο Λέτσε. Και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες κοινότητες στις οποίες πραγματικά είναι πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο. Ένα χωριό μάλιστα λέγεται και Καλημέρα, το Μαρτάνο ή το Καστρινιάνο, τε Γκρέκι. Έχετε καθόλου στις επαφές με αυτές τις περιοχές?
2: Εγώ προσωπικά δεν έχω πάει, αλλά δεν, σαν κοινότητα δεν έχουμε, επειδή είμαι τα τελευταία χρόνια, εγώ ουσιαστικά ασχολούμαι και με την ελληνική κοινότητα και με το σχολείο, ουσιαστικά από όταν η κόρη μου άρχισε να παρακολουθεί το σχολείο. Άρα τώρα θα είναι ο τέταρτος, πέμπτος χρόνος. Όλα αυτά τα χρόνια, εντάξει, υπήρξε ο κορονοϊός, δεν υπήρχαν πάρα πολλές επαφές. Αλλά στην Ιταλία υπάρχει η Ομοσπονδία Κοινοτήτων, η οποία τώρα ανασυστάθηκε, τώρα το Μάιο. Και εγώ συμμετέχω και στο Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή τώρα ξεκίνησε αυτό. Οπότε υπάρχει σίγουρα η διάθεση να αποκατασταθούν οι επαφές, που νομίζω και λόγω κορονοϊού και λόγω κρίσης της Ελλάδας, που δεν υπήρχε καμία στήριξη όπως πριν οικονομική, κάπου χαλάρωσαν οι σχέσεις και οι δεσμοί. Και όλο αυτό τώρα αρχίζει γιατί κάθε κοινότητα προσπάθησε να βρει πάλι τον εαυτό της, να σταθεί κτλ. Και τώρα βρεθήκαμε πάλι όλοι μαζί και ανταλλάσσουμε απόψεις και προσπαθούμε να δούμε που βρίσκεται ο καθένας. Και θέλουμε να δουλέψουμε σε αυτή τη διάσταση. Δηλαδή να αρχίσουμε να διοργανώνουμε και πολιτισμικές εκδηλώσεις όλοι μαζί, δράσεις. Που αυτό μέχρι τώρα, δηλαδή όσο έχω ζήσει εγώ στη Ρώμη, την κοινότητα ή το σχολείο, δεν έχουμε κάνει κάτι, δεν έχουμε πολλές επαφές.
3: Και μια τελευταία ερώτηση, επειδή εντάξει έχετε σχέση με τα ελληνικά σχολεία και της Ιταλίας, διοργανώνετε και κάποιες εκδρομές όχι μόνο σε αυτές τις περιοχές που ανέφερα πριν όπου μιλούνται κάποιοι ελληνικές διάλεκτοι, αλλά ας πούμε αν κάνετε εκδρομές στην Νότιο Ιταλία, γιατί εκεί βρίθουν ας πούμε τα αρχαία ελληνικά ας πούμε αρχαιολογικοί χώροι, δηλαδή από την Νεάπολη που λένε, από τον αρχαίο Τάραντα, Σιρακούσες, στο Κρότονα, στο Ρίγιο, στην αρχαία Ποσειδονία. Δηλαδή εκεί υπάρχει πραγματικά τόσος μεγάλος αρχαιολογικός πλούτος που πιστεύω ότι ένας Έλληνας ο οποίος μένει στην Ιταλία θα έπρεπε οπωσδήποτε τουλάχιστον ας πούμε αυτά τα μέρη να τα έχει επισκεφθεί όχι μόνο μία φορά αλλά και περισσότερες φορές, γιατί φαντάζομαι με μία φορά δεν μπορείς να πας σε όλα τα μέρη.
2: Ναι, σίγουρα είναι πολύ ωραία ιδέα. Εμείς γενικά, επειδή όπως σας είπα δεν είμαι πάρα πολλά χρόνια που ασχολούμαι, αυτό δεν γινόταν όταν εγώ. Γενικά, εγώ όταν άρχισα να ασχολούμαι με την κοινότητα και το σχολείο, βρήκα μια κατάσταση εντελώς αποδιοργανωμένη. Δηλαδή δεν υπήρχαν ούτε τα βασικά, οπότε το να γίνονται εκδρομές ήταν υπέρ το δέον. Αλλά σε αυτή τη στιγμή που έχει αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία και του σχολείου και της κοινότητας, αυτό θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Δηλαδή και γι' αυτό λέω ότι είναι σημαντικό ότι η Ομοσπονδία, ότι βρεθήκαμε πάλι όλοι μαζί και υπάρχουν οι επαφές, αν και οι συγκεκριμένες περιοχές δεν συμμετείχαν στη συγκεκριμένη συνέλευση. Αλλά ελπίζουμε να έχουμε, δηλαδή με την Νάπολη, η Νάπολη είναι μέσα στο Συμβούλιο, η Σικελία είναι, δηλαδή και αναφέρθηκε αυτό, δηλαδή να αρχίσουμε να διοργανώνουμε και πολιτισμικής φύσης δραστηριότητες.
0: Καλέστε και εμάς, έτσι θέλουμε να τα δούμε και εμείς. Οργανώστε κάτι ευρωπαϊκό να τα δούμε και εμείς, γιατί τα ακούμε και τα βλέπουμε μερικές φορές στην τηλεόραση και ζηλεύουμε και θα θέλαμε να τα δούμε και εμείς. Ίσως είναι και μια μορφή συνεργασία. Αλλά ξέρεις τι, θα ήθελα να περάσουμε στα σχολεία. Δεν ήθελα να σε διακόψω, αλλά έτσι αυτό το κομμάτι το προσπεράσαμε. Το άκουσα πολλές φορές στο σχολείο, το σχολείο. Αλλά πώς μπορούμε να το φανταστούμε αυτό το τμήμα ελληνικής γλώσσας, δηλαδή έχει πώς μαθητές, έχει εκπαιδευτικούς, στηρίζεται από την πατρίδα. Τι ακριβώς γίνεται εκεί?
2: Λοιπόν, το ΤΕΓ υπάρχει, ιδρύθηκε τη δεκαετία του 90 μαζί με την κοινότητα. Πέρασε διάφορες περιόδους, δηλαδή και εγώ ό,τι μου έχουν πει και οι παλιότεροι, καλές περιόδους και πιο κακές περιόδους. Έκλεισε κάποια στιγμή κιόλας γιατί δεν υπήρχαν παιδιά, ίσως επικρίσεις δεν έρχονταν, γιατί παλιότερα ερχόντουσαν πάρα πολλοί φοιτητές στην Ιταλία, ειδικά στη Ρώμη τουλάχιστον που εγώ ξέρω. Πλέον έχουν μειωθεί, υπάρχουν φοιτητές, αλλά δεν είναι όπως ήταν παλιά. Δηλαδή, παλιά ερχόντουσαν πάρα πολύ, οπότε είχαν τα παιδιά, μετά έμεναν, δούλευαν, παντρεύονταν κτλ. Τώρα, και επί κορονοϊού μειώθηκε πάρα πολύ ο αριθμός των παιδιών. Δηλαδή, εγώ όταν ήρθα, δεν πρέπει να ήταν 40, δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή είναι εγγεγραμμένα πάνω από 60 παιδιά. Και επίσης υπάρχει και νηπιαγωγείο που έχουμε γύρω στα 15-17 παιδιά. Γενικά υπάρχει μια δυναμική δηλαδή. Ναι, μετά, εντάξει, οπότε αριθμητικά είμαστε εκεί. Είχαμε πάντα μία δασκάλα. Φέτος για πρώτη φορά μας έστειλαν ένα δάσκαλο και μία δασκάλα. Και λειτουργεί πολύ καλύτερα. Δηλαδή είδαμε φέτος πολύ μεγάλη διαφορά στην ποιότητα. Γιατί ουσιαστικά ο πιο σημαντικός χρόνος εδώ τουλάχιστον είναι το Σάββατο. Γιατί οι οικογένειες δυσκολεύονται πάρα πολύ μέσα στη εβδομάδα. Και οι πιο έτσι μαζεμένες διδακτικές ώρες είναι αυτές του Σαββάτου. Οπότε έχοντας δύο εκπαιδευτικούς κάνουμε παράλληλα πολλές ώρες.
0: Μπορούμε να φανταστούμε είναι και μεγάλες οι αποστάσεις. Η Ρώμη είναι τεράστια πόλη και μαζί με το Λάτσιο ακόμα μεγαλύτερη. Φαντάζομαι ότι έρχονται από παντού αυτοί.
2: Ναι, υπάρχουν και οικογένειες που έρχονται μία ώρα απόσταση, μία μισή. Mm-hmm. Δεν είναι πολλές αυτές, αλλά αλλιώς μετά, ας πούμε, καθημερινές στη Ρώμη μπορείς πολύ εύκολα να κάνεις μία ώρα για να φτάσεις και λίγα χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι χειρότερα από την Αθήνα σαν και χιλιομετρικά.
0: Δηλαδή και εκεί μοιάζουμε, νομίζω, δηλαδή.
2: Ναι, νομίζω η Ρώμη είναι χειρότερη σε αυτό. Δηλαδή η Αθήνα έχει βελτιωθεί λίγο με τα μετρό και τις γραμμές. Εδώ είναι τόσο πολλά τα αρχαία και καλά, ίσως είναι και δικαιολογία τους αυτή, αλλά είναι δύσκολη πόλη. Δηλαδή έχει μεγάλες εκτάσεις πρασίνου, πάρκα, είναι πιο εκτεταμένη σαν πόλη. Οπότε ναι, υπάρχουν γονείς που μένουν 3/4. Είναι Ρώμη, αλλά είναι 3/4 μακριά από το σχολείο.
0: Μάλιστα.
2: Μετά το πάρκινγκ, γιατί το σχολείο είναι στο κέντρο. Ναι, εντάξει, όλα αυτά δημιουργούν έτσι μια δυσκολία. Οπότε με τους δύο εκπαιδευτικούς είδαμε πολύ μεγάλη.
0: Ευελπιστούμε, δηλαδή υπάρχει η ελπίδα ότι με αυτή την καλή λειτουργία θα προσελκύσετε και άλλους μαθητές, φαντάζομαι, και μικρά παιδάκια, μιας και έχετε και νηπιαγωγείο. Πάντα αυτό, δηλαδή βλέπουμε μερικές φορές ότι λένε να δεν μπορούμε να στείλουμε έναν εκπαιδευτικό μια φορά την εβδομάδα, αλλά ακριβώς αυτό το δημιουργεί και το πρόβλημα. Δεν μπορούν όλοι αυτή την ημέρα, μετά λέει και το Υπουργείο να στέλνουμε μία ή δύο μέρες, αλλά είναι ξέρω εγώ Δευτέρα και Πέμπτη, δεν μπορούν όλα τα παιδιά, και έτσι ελπίζω να έχετε και κάποια έτσι μεγαλύτερη, ακόμα μεγαλύτερη προσέλευση μαθητών. Πες μου λίγο, εσύ πώς βρέθηκες, ρώτησα και την Ελίζα πριν, εσύ πώς βρέθηκες στην Ιταλία?
2: Εγώ βρέθηκα, ναι, αυτό το είπα, εδώ είναι πάρα πολλά τα μεικτά ζευγάρια, εδώ το λένε love immigrants. Love immigrants.
0: Lobby.
2: Ναι, γιατί είμαστε όλοι, ουσιαστικά έχουμε παντρευτεί έναν Ιταλό ή μια Ιταλίδα και γι' αυτό είμαστε εδώ. Όχι όλοι, κάποιοι εντάξει βρήκαν και δουλειές και μετά παντρεύτηκαν. Εγώ είναι ο άντρας μου από τη Ρώμη, από ένα χωριό έξω από τη Ρώμη, και κάποια στιγμή, ζούσαμε στο Βέλγιο πριν, και κάποια στιγμή ο σύζυγος ήθελε να γυρίσει, είχε την νοσταλγία και όλα αυτά και επιστρέψαμε.
0: Να σε ρωτήσω, τι επαγγέλισε?
2: Είμαι λουτολόγος μηχανικός και δουλεύω σαν data scientist τα τελευταία 8 χρόνια.
0: Όμορφο επάγγελμα, εγώ πληροφορικάριος είμαι, οπότε θα έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε στο μέλλον. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να περάσουμε πάλι στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Ελίζα, είσαι μαζί μας?
1: Ναι, φυσικά.
0: Δεν έκλεισες, ωραία, χαίρομαι. Ελίζα μου, πες μου, μετά το συνέδριο και γενικά με όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε, τι ευελπιστείς να αλλάξεις στην ελληνόγλωσσα εκπαίδευση? Πώς βλέπεις εσύ την πορεία μας και τι θα ήθελες να γίνει?
1: Επειδή ξέρω ότι τα αιτήματά μας, αν και πάρα πάρα πολύ δίκαια, και ο λόγος για τον οποίο παλεύουμε για αυτά είναι αγνός πάνω απ' όλα, πέρα από κάθε σκοπιμότητα, και το μόνο που θέλουμε είναι ουσιαστικά να επεκτείνουμε και να κρατήσουμε ζωντανή τη γλώσσα. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνω ότι οι δυσκολίες είναι πολύ μεγάλες, οπότε δεν έχω πολύ μεγάλες προσδοκίες. Θεωρώ ότι αν τα τρία βασικά μας αιτήματα κατά κάποιο τρόπο μπορέσουν να ικανοποιηθούν, θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάνω απ' όλα γιατί κάνατε μια εξαιρετική δουλειά και καταφέρατε και μας αγκαλιάσατε, γιατί δεν ήταν μόνο μια πρόσκληση σε ένα συνέδριο, μια γενική πρόσκληση, ήταν μια μεγάλη αγκαλιά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μέσω αγκαλιάς μπορούν να γίνουν πράγματα. όχι με ψυχρή πρόσκληση. Οπότε θεωρώ ότι ήταν πολύ καλό και στο δικό μας επίπεδο από άποψη Ισπανίας. Κάναμε και εμείς τις ανακοινώσεις μας μέσω των social, μέσω mail και τα λοιπά, σε όλη την κοινότητα. Και ο κόσμος, άλλοι τέλος πάντων εκδηλώθηκαν, άλλοι δεν εκδηλώθηκαν, αλλά το πήραν πάρα πάρα πολύ ζεστά, γιατί στο κάτω-κάτω, εκτός από το δικό μας όραμα, πρέπει να αναζωπυρώνουμε και το όραμα του κόσμου, που η καθημερινότητα κατά κάποιο τρόπο μας τρώει και μας αποσπάει το όραμά μας και τις αρχές μας και το τι θέλουμε να κάνουμε στη ζωή. Οπότε αυτό ήταν ένα πολύ πολύ ωραίο έναυσμα για όλους όσους ήταν σε αυτή τη διαδικασία λίγο παθητική, να ζωντανεύσει πάλι μέσα τους το αίσθημα, και εκφραστήκανε με πάρα πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Είπανε πολλά μπράβο για το ότι ενισχύεται τη γλώσσα, το ότι τρέχετε, το ότι ήταν πολύ όμορφο αυτό το συνέδριο. Οπότε θεωρώ ότι μόνο καλό μπορώ να είναι τέλος πάντων το απάβγασμα αυτού του συνεδρίου, που ξεκίνησε από εσάς, ξαναλέω. Είχε πάρα πάρα πολύ ωραίο και θετικό αντίκτυπο.
0: Ναι, πολύ όμορφα τα λόγια σου. Εδώ η Συνομοσπονδία, την οποία εκπροσωπώ, αλλά και οι Ομοσπονδίες Έσης και Βάδης ενώνουν εδώ τους συλλόγους. Καταφέραμε και ενώσαμε όλοι μαζί, όχι εμείς. Και μου άρεσε που είπες το έναυσμα. Αυτό μου δίνει και ελπίδα για συνέχεια. Και τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά όλοι μαζί. Και εμείς κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε, νομίζω. Είναι η πρώτη φορά, όπως και η Αγνή το είχε πει πριν, ξεκινήσαμε από εκεί που ήταν μέσα στις στάχτες εσωτερικά, με τον κορονοϊό, με όλο αυτό που έγινε, με την οικονομική κρίση, να ξαναχτίσουμε, βλέπεις, η ανάγκη για συνεννόηση, ένωση, επικοινωνία μεταξύ των Ελλήνων είναι μεγάλη, και μέσα στην Ιταλία το βλέπουμε, και στη Γερμανία και στην Ευρώπη, και πιστεύω ότι τα καταφέραμε αρκετά καλά όλοι μας. Να περάσω πάλι στην Αγνή, αλλά πριν να σε ρωτήσω, εσύ τι επάγγελες, αν επιτρέπετε?
1: Εγώ το επάγγελμά μου είναι γυμνάστρια, όμως αυτή τη στιγμή δουλεύω σε μια εταιρεία που ασχολείται με τα αποτελέσματα των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Wow, okay. Okay. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι, ναι. Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Καλό αυτό. Θα τα συζητήσουμε κάποια φορά σε άλλη ίσως εκπομπή. Αλλά να περάσουμε και λίγο και στην Αγνή, και σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή, να μιλήσουμε και εμείς για το συνέδριο, για το μέλλον βασικά. Πώς το βλέπεις εσύ, Αγνή?
2: Καταρχάς, να ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Δηλαδή, σίγουρα όλο αυτό ξεκίνησε από μια ανάγκη της Γερμανίας ιδιαίτερα, και όχι μόνο της Γερμανίας, έτσι. Αλλά φαντάζομαι στη Γερμανία, επειδή πληθυσμιακά είστε πάρα πολύ και έχετε πάρα πολλές ανάγκες, και ιστορικά υπάρχει έτσι μια κληρονομιά και παρουσία στη χώρα. Αλλά ήταν, δηλαδή, νομίζω ότι εμείς προσθεθήκαμε στην πορεία κάπως, και ήμασταν και λίγο διστακτικοί, γιατί δεν καταλαβαίναμε και ακριβώς τι γίνεται και ποιος το οργανώνει και όλα αυτά. Αλλά δεν ξέρω, για μένα ήταν μια πάρα πολύ θετική εμπειρία και μια έκπληξη, γιατί ουσιαστικά ήταν μια ευκαιρία να βρεθούμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις, να δούμε που βρίσκεται ο καθένας, να ανακαλύψουμε άλλες καταστάσεις, άλλα περιβάλλοντα, πώς λειτουργούν, πώς βρίσκουν λύσεις, τι ανάγκες έχουν. Δηλαδή, αυτό μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δηλαδή, πώς υπάρχουν τόσες πολλές πραγματικότητες στην ομογένεια που είναι διαφοροποιημένες, αλλά έχουν και κοινά στοιχεία. Και νομίζω ότι αυτή η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μας εμπλουτίζει και εμάς τους ίδιους και μας δίνει ιδέες και στους δικούς μας χώρους, κοινότητες, οπουδήποτε δραστηριοποιούμαστε, να φέρουμε όλο αυτό το πλούτο. Δηλαδή, δεν ξέρω, ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και η διοργάνωση πολύ έτσι εντυπωσιακή. Όπως είπε και η Ελίζα, και εγώ αισθάνθηκα έτσι πολύ θερμή και την υποδοχή. Δηλαδή, αισθάνθηκα σαν να πήγαινα σε έναν πολύ οικείο χώρο από την πρώτη στιγμή. Γιατί εντάξει, εγώ αυτό που βιώνω τώρα πολλά χρόνια που είμαι στο εξωτερικό, δεν είμαι δεύτερης γενιάς, δηλαδή έφυγα μόνη μου μετά από τις σπουδές από προσωπική επιλογή, και νομίζω ότι μετά από κάποια χρόνια ο καθένας από εμάς, σαν και εμένα, υπάρχει έτσι μια κρίση ταυτότητας, γιατί δεν είμαστε Έλληνες, αλλά δεν είμαστε Έλληνες, δηλαδή είμαστε κάπου ανάμεσα πάντα, οπότε αυτή η ανταλλαγή και το να μιλήσουμε με κόσμο που μοιράζεται μια παρόμοια έτσι πραγματικότητα είναι πολύ σημαντικό. Εγώ αυτό είδα και λίγο η ελληνικότητα, δηλαδή η διατήρηση της ελληνικότητας μας βοηθάει να έχουμε έτσι μια βασική ταυτότητα και πέρα από όλα το δευτερεύον που μπορεί να είναι το γερμανικό, ιταλικό, ισπανικό ή το οτιδήποτε άλλο. Οπότε θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει θεσμός, δηλαδή πέρα τώρα προφανώς υπάρχουν τα αιτήματα και οι ανάγκες και είναι πολύ σημαντικό να το επιδιώκουμε αυτό, γιατί οι Έλληνες πάντα ταξίδευαν, όπως το συζητάγαμε και στο συνέδριο, και ειδικά οι Έλληνες της Ομογένειας προσέφεραν στην Ελλάδα και οικονομικά και πολιτισμικά και κοινωνικά. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το κράτος να αναγνωρίζει να μας αναγνωρίζει και τη σπουδαιότητά μας. Οπότε ναι, θεωρώ ότι αν γινόταν θεσμός μία φορά το χρόνο θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή να υπάρχει έτσι μία επαφή και με το Υπουργείο, τους ελληνικούς θεσμούς, αλλά και μεταξύ μας.
0: Εδώ η Γερμανία θα είναι κοντά σε αυτό, αν επιλέξουν όλοι μαζί οι φορείς που μιλάνε, νομίζω, στενά και με αγάπη σε κάποια group, θα έλεγα, θα είναι εδώ, αλλά αν αποφασιστεί να γίνει και αλλού, γιατί όχι. Είδαμε και από την Αγγλία τον Ναπολεόντα να εκδηλώνει ενδιαφέρον, ίσως και η Ελβετία, δεν ξέρουμε, να δούμε που θα πάει αυτό. Σιγά σιγά θα κλείσουμε την εκπομπή μας και θα περάσουμε σε μουσική. Γιάννη, έχεις κάποιες ερωτήσεις?
3: Ναι. Μία ερώτηση πριν κλείσουμε. Μία ερώτηση και στην κυρία Χρυσοχού. Επειδή αναφέρθηκε στους Έλληνες της Ισπανίας, ας πούμε κυρίως της Βαρκελόνης, που είπε ότι είναι εκεί και περισσότεροι, θα ήθελα, ας πούμε, να της πω έτσι, που θα μπορούσε να τονίζει τόσο στους Έλληνες που μένουν εκεί, όσο και στους ίδιους Ισπανούς, ότι η αρχαία παράδοση αναφέρει ότι ο Ηρακλής είναι ο μυθικός ιδρυτής της Βαρκελόνης. Γι' αυτό υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, και ένα άγαλμα στην Βαρκελόνη του Ηρακλή. Και γενικότερα η Ισπανία έχει έτσι μια ιδιαίτερη σχέση με τον Ηρακλή. Γνωρίζουμε και τις Ηράκλειες στήλες, δηλαδή το Γιβραλταρό, όπου ο Ηρακλής χώρισε δύο βουνά και δημιουργήθηκε αυτό που γνωρίζουμε σήμερα, το Γιβραλταρ. Και γενικότερα συνδέεται ο 10ος άθλος του Ηρακλή με την Ισπανία, που πήγε εκεί πέρα για να κλέψει τα βόδια του γίγαντα του Γυριώνη. Αυτά όλα, ξέρετε, η ελληνική μυθολογία είναι κάτι που θαυμάζουν, το ξέρω, τόσο οι Ισπανοί όσο και οι Ιταλοί. Και αυτά θα πρέπει να τα τονίζουμε, νομίζω, τόσο στους Ιταλούς, στους Ισπανούς τέλος πάντων, αλλά και στους Έλληνες που μένουν εκεί. Και γιατί υπάρχουν και κάποια, ας πούμε, αξιοθέατα. Ξέρουμε, ας πούμε, το πύργο του Ηρακλή στην Λακορούνια ή ο ναός του Ηρακλή στο Καντίθ, στην αρχαία Γάδυρα, που ήταν και από τα σπουδαιότερα ιερά στην αρχαιότητα. Δεν ξέρω αν όπως ανέφερα πριν, αν υπάρχει πρόθεση να διοργανώνονται κάποιες εκδρομές σε αυτά τα μέρη ή να γίνονται κάποια σεμινάρια ιστορίας για αυτά τα ζητήματα.
1: Πρώτα απ' όλα, όπως ανέφερε και η Αγνή, και θα ήθελα να προσθέσω πάνω σε αυτό, εμείς παλεύουμε με τα δικά μας όπλα και δυστυχώς τα χέρια που μπορούν να ασχοληθούν με όλα αυτά λείπουν. Η ζωή κινείται όπως και η Ρώμη, έτσι και η Μαδρίτη. Είναι μια πάρα πολύ εκτεταμένη πόλη. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά οι ρυθμοί της έχουν ανέβει πάρα πολύ. Ο κόσμος δεν έχει χρόνο. Και αν δεν υπάρχει μια πρωτοβουλία εκτεταμένη, είναι πολύ δύσκολο να γίνουν δρόμενα αυτού του μεγέθους. Η Μαδρίτη συγκεκριμένα, αλλά και γενικά όλη η Ισπανία, έχει μια πάρα πολύ καλή σχέση με την ελληνική μυθολογία, ειδικά η Μαδρίτη, εάν κάνει στην Grand Via, που είναι ο βασικός δρόμος της, μία βόλτα, θα δεις πάρα πολλά αγάλματα, τα οποία αναφέρονται είτε στην Ήρα, είτε στον Ερμή. Έχει τα βασικά της, έχει σταθμούς αρχαιοελληνικούς ουσιαστικά, και γενικά είναι λάτρης της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και της αρχαίας Ελλάδας. Όμως εμείς σαν κοινότητα, για να φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε, να εξάγουμε, ας το πούμε, χρησιμοποιώ μια κοινή λέξη, επαγγελματική λέξη, αλλά αυτό ουσιαστικά είναι η εξαγωγή της κουλτούρας και του πολιτισμού μας. Χρειαζόμαστε μια πολύ καλή και βασική δομή, που αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε. Εύχομαι και ευελπιστώ στο μέλλον να μπορέσουμε να προσελκύσουμε ανθρώπους με αυτό το όραμα και να μπορέσουμε να διοργανώσουμε περισσότερα πράγματα, εκδρομές. Πολλά, πραγματικά νομίζω ότι είναι μια άβυσσος οι δραστηριότητες που μπορούμε να διοργανώσουμε. Μόνο η φαντασία μπορεί να αντισορίσει και να δημιουργήσει ένα όριο.
3: Επειδή αναφερθήκατε σε κάποια αγάλματα, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, υπάρχει ένα πολύ γνωστό άγαλμα που σχετίζεται με τον Οδυσσέα, αλλά δεν τον απεικονίζει τον ίδιο, αλλά είναι ένα άγαλμα της νύμφης της Καλυψούς, η οποία δείχνει να τον αποχαιρετά. Είναι στην πόλη Θέουτα, είναι κάπου εκεί στη νότια πλευρά του στενού του Γιβραλτάρ, και είναι έτσι ένα άγαλμα που είναι...

0: γνωστούς που μένανε στη Νιρεμβέργη. Mm-hmm. Και η Νιρεμβέργη δεν είναι πάρα πολύ μακριά από το Regensburg και είχαμε κάνει μια μονοήμερη εκδρομή και είχαμε πάει εκεί. Ξέρεις, εκεί ο Παρθενώνας που υπάρχει, αυτός ο ναός, το αποτύπωμα, είναι κάτι σαν τον ναό που υπάρχει και στο Νέσβιλ, στο Τένεσί, στην Αμερική, που είναι πραγματικά, ας πούμε, ένα πιστό αντίγραφο του Παρθενώνα. Και ναι, οι Έλληνες πρέπει οπωσδήποτε
1: αυτά τα... Το ξέρουμε πολύ λίγοι αυτό, ότι υπάρχει εδώ, όντως, σας το λέω. Και ίσως οργανώσουμε μια εκδρομή εδώ με την κοινότητα του Γκέρλιγεν. Αλλά την επόμενη φορά, με το καλό...
0: Εγώ να γίνεις... θα ξαναέρθω 100%.
1: Θα γίνεις μέλος, τελείως.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μετακομίσεις. Λοιπόν, και το λέω στις δύο καλεσμένες. Αν με το καλό γίνει το συνέδριο εδώ του χρόνου, ίσως κάνουμε και μια εκδρομή εκεί. Αναζητήστε και εσείς, φίλοι ακροατές, στο διαδίκτυο. Βαλχάλα το ονόμασαν οι Γερμανοί, αλλά είναι ένα αντίγραφο της Ακρόπολης σε πλήρης μέγεθος. Δηλαδή και το εσωτερικό και το εξωτερικό είναι κάτι εκθαμβωτικό. Αν σταθείς εκεί, θα νομίζω ότι είσαι στην Ακρόπολη, στον Παρθενώνα, μάλλον στον Παρθενώνα της αρχαιότητας. Αγνή, το ήξερες αυτό, το γνώριζες αυτό το αξιοθέατο?
2: Όχι, βέβαια το περίμενα από τους Γερμανούς να έχουν ένα Παρθενώνα κάπου.
1: Και το έκανε, το έκτισε ο πατέρας του Όθωνα. Αυτός ήταν αρχαιολάγνης, θα έλεγα, με αυτόν τον τρόπο.
0: Κώστα, στην κυρία Χρυσοχού θα ήθελα να πω ότι σε ένα γερμανικό game show, σε ένα quiz, μία από τις ερωτήσεις που είχε πολλά λεφτά για να κερδίσεις ήταν... Από πού βγαίνει το όνομα Βαλεαρίδες νήσι. Και δεν το γνώριζε κανείς και πρέπει να πω, ακόμα κι εγώ έτσι σαν ιστοριοδήφης, εκεί το έμαθα σε αυτό το quiz show, είπαν ότι οι Βαλεαρίδες νήσι πήρανε το όνομα από την αρχαία ελληνική λέξη βάλο, δηλαδή ρίχνω, διότι όταν πήγαν οι πρώτοι Έλληνες ναυτικοί άπικοι στα νησιά εκεί στις Βαλεαρίδες νήσι, δεν είπαν αν ήταν η Μαγιόρκα ή ήταν κάποιο άλλο νησί, οι ντόπιοι ήβηρες τους ρίχνανε με σφεντόνες πέτρες και επειδή βάλλονταν οι αρχαίοι Έλληνες από τους ήβηρες με σφεντόνες, ονόμασαν τα νησιά αυτά Βαλεαρίδες νήσι. Αυτό το είπαν οι ίδιοι Γερμανοί.
1: Mm-hmm. Ωραία, μάθημα ιστορία σήμερα. Δεν σας υποσχέθηκα λίγα που είπα ότι είναι ιστοριοδήφης ο Γιάννης, offline νομίζω πριν την εκπομπή, και οπότε το είπε και ο ίδιος. Εγώ θα ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Ταξιδέψαμε στην Ιταλία και στην Ισπανία. Νομίζω δεν θα κλείσει ο κύκλος εδώ σε σχέση με την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση. Είχαμε εδώ και την Ουκρανία, τη Βρετανία, και από την Γερμανία φυσικά είχαμε εδώ ανθρώπους, αλλά πιστεύω ότι θα ανοίξει ο κύκλος. Εγώ θα χαρώ πολύ να ακούσω την Ιρλανδία εδώ, που ήρθε με πολύ μεγάλο δυναμισμό εδώ στο συνέδριο και νομίζω αναπτερώθηκαν το ηθικό πολλών ανθρώπων. Λοιπόν, να ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, να σας ευχηθώ καλό βράδυ και θα μείνουμε σε επαφή οπωσδήποτε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σου Αγνή, γεια σου Ελίζα.
3: Ευχαριστούμε.